0: dance music. The sound beyond time.
1: Το πάντα και πάμε με καλά. Μη κατάλα καλά. Every time we cut this part. Ότι μας και στην πόλη βάταμε. Είναι Anna, you came to us. This part, well, how we chose to do that,